0: παλιά.
1: Ναι, μωρέ.
0: Λαμπά.
1: Άρα ρίτικο με πάντε με κι άλλο δεν είναι. Με πάντε με εγκάτα δάτα κουρέρος εμέ φορτά με δάσκορ μπαντζακή μη εσύλουμπέ μη εσύλουμπέ μπάντε είγε. Είμα βάραν ουφάβε τζέγγε μπαντελ βήμα χωμίτ κουράν. Είμα εμέ φάχουμ φάρακα μπαντελ βάρνε δουάκα με αδουν ουάνε καμάνγε. Είμα κουρίαν ουρ προγράμ τόγες μπάρε βατσέγγε.
0: Λαμπά.
1: Με αδουάκη βελάνεγγε. Είμα προγράμ νημέντε αδουάλαν είναι μάνεγγε.
0: Λαμπά.
1: ಇಮ್ಮ ವಕೀಲ ಫಣಿಕಸ್ ತೆಗೋದೇ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತೇನೆ ವರಟಿ ಇತಿಹಾದಿಯಾರ.